Σίγουρα νοώ Σονόρα Λουτίνι Λου XHUSH Τούβις Γαστιγάτζε Ούντο Γαϊό Νελούνι Ζέτα Καβόρκα XHCAB Ζέτα Γα Τάπα Ούντο Γαϊό Σαντάνα XHNTA Σόνο Γα Ούντο Τούβι Ναβοχώα XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digisti Gi Internet Chona www.givariu

Σίγουρα νοό Σονόρα του τίμη Λου XHUSH Τούβις Γαστιγάτζε Ούντο γαϊό Νελούνι Ζέτα Καβόρκα XHCAV Ζέτα Γατάπα Ούντο γαϊό Σαντάνα XHNTA Σόνο Γα Ούντο Τούβι Ναβοχώα XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digi Internet Chona www.gachona.com